0: The local one. 2MIA FM.
1: Μην ακούσα και δεν πάνε να τον πούλα. Ένα εδώ τα λινιγόνι του Ράγκο Τσισού, ένα σύγκαλι που είναι τεντάει. Φήματα που πάλι, να δω μάτα που πάλι, ένα σαν την καπάνι να δω πονούα. Ένα ματανί του πονούα, η τόλου από του Ράγκα, ένα τα βουτικίνα, ένα κυλαϊκίνα, ένα πονούα από του Ράγκα, η μπούρν πασάγα βίρ, να μάραμε πάλι, να ρόγω του Ινδικέτη, του Ράγκα που είναι πάλι και να κένει σαν σάβου, να μπούλο πινάκα, να τα δίγκου, να νέγκου, του Ράγκα να ήταν, να μάραμε να ήταν. Κακίνα ένα ματένι του γκαγκάβιο κάνει το βάτα, να σαν βάβα του ράγα. Θα κάνουν ρόπι μπούα μαδουάτα και ένα βουέν ρεύα, να του λαού αούσα βάμπουλο τι κάνει να βεκαμονί. Του ράγα τάου, μάραμε τάου νι μπούλο βινάκα και να βεκάγκου, η ουέ μαρό, η μαρό, η ουάι, ένα έσα άσα, μετούκου, βακίνα το τόια, ένα πονούα τελεγά μαϊ επονούα πάτου αουσα βαμπούλα του κένι ένα έσασα με το κουμουάλα αου βαμπούλα του κένι να τα τελεγένει ο ανιτωράγος Τσισού. Ανώ πονούα η κομπούνα βίρ να πούνε πάλι το κάμπα μα ένα ούλου να πονούα και να μπαρρά βιβέν ανώ ανιμ μπούλα πινάχα ανώ κουμάτα από πάλι πινά βαλεύου να μπούλα πινάχα γραβινή τάβη σα καλύπωνα πάπινου πινάχα ανιμ μπούλα. Και να βγει μόνο ένα δατάλι είναι μόνο το ράγο Τσισού. Ένα σύγκλι με την τάι. Να είχα τούτα μάτα εντούμα να βγει και ένα ρεσέρι. Σε αυτό το τραγάγκο να ένα δέτ καβνέν γκόσπολ αου μαράου. Ρίδε να νόγκο Τσισού.